0: Στάθητε με τα βουβουθίου, ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Μαραδότην και εσνέχ να βράνεψα εις εν την ηγόμ, Κύριε ευλογηθόν οκτώ κατά μάρκον αγέμ γελίν το ανάνοσμα.
2: Σώσι Κύριε.
3: Αυτόν αμάμ Αλλά, وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس وسط من بشارة الإنجيل معلمنا ماري ماركوس البشير